Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πανηστηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και

Και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Θέλεις εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω ότι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Γεια!
2: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι! Κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι! Αυτή τη μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό, ρε, που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε και μας βρίσκει μαζί εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Όπως πάντα, χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Από το 1988. Αυτή η διαχρονική συνεργασία του Γιάννη Μιλιόκα με την Αφροδίτη Μάνου για την πρώτη καλημέρα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πάμε να κάνουμε την τρίτη δική μας και σήμερα μέχρι τις 10.

τα μεγάλα τραγούδια με τις τεράστιες φωνές, με τα τεράστια λόγια θα πω που προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε χρόνια τώρα. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες πάλι πρέπει να έρθουν στη ζωή μας συγκεκριμένα περιστατικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει η Ρόζα, τι θέλει να πει ο Άλκης Αλκαίος, τι ακριβώς εννοεί με αυτή την ερμηνεία ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τραγούδια που σηκώνουν πολλές αναγνώσεις. Αυτά είναι τα τραγούδια του Ελληνικού 93,2 και έρχονται από κάθε γωνιά της ελληνικής μουσικής χωρίς αποκλεισμούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα σε όλους. Έχω ανοίξει και Viber ήδη. Έχουμε ξεκινήσει και ανταλλάσσουμε καλημέρες στο 69 84 9 32 9 32. Δίνουμε δύναμη ο ένας στον άλλον, παιδιά, για να πάει και η δική σας μέρα καλά, να πάει και η δικιά μας. Μην νομίζετε. Και εμείς εδώ, επειδή παίζουμε μουσική, δεν σημαίνει πως δεν έχουμε μια καθημερινότητα με απαιτήσεις και με προκλήσεις. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και από ό,τι φαίνεται θα βράσουμε σήμερα με τον καιρό. 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει για άλλη μια φορά το θερμόμετρο στην Αττική. Για Ιούνιο το λες και αρκετά υψηλά. Καλοκαίρι είναι και το χαιρόμαστε και το ζούμε με τα καλά του και με τα λίγο πιο δύσκολα του. Κατά τα άλλα θα πούμε χρόνια πολλά στο μνημόνιο που γιορτάζει σήμερα, όχι στο μνημόνιο, στον μνημόνιο. Το μνημόνιο το έχουμε γιορτάσει χρόνια τώρα, δεν θέλουμε άλλο, ευχαριστούμε πολύ, merci beaucoup. Επίσης γιορτάζει και ο Τείχων, ιδιαίτερο όνομα. Σήμερα, 16 Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, μία μέρα που καθιερώθηκε το 2018 με σκοπό να αναγνωριστεί η συνεισφορά των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που μένουν στις πατρίδες καταγωγής τους. Να σας πω ότι τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών, διαβάζω εδώ, κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Τα στοιχεία που έχω τώρα, λίγο πιο παλιά, από το 2021, από τον ΟΗΕ, μιλούν για εμβάσματα μεταναστών προς τις οικογένειές τους ύψους 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Πάμε να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. Ακόμα κι αν είμαστε στην Αθήνα, πάμε να το τραγουδήσουμε, πάμε να το ζήσουμε. Είναι οι Μέλισσες και παίζουν τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 10, Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.

0: Γιάλκης της Πρωτοψάλτη και η σπουδαία δεύτερη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Όχι μόνο δεύτερη φωνή όμως αυτό το τραγούδι. Εδώ μιλάμε για έναν διπλό δίσκο φαινόμενο της δεκαετίας του 80. Παιδικός πόθος του Γιώργου Νταλάρα. Ένας από τους πιο εμπορικούς δίσκους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. 600.000 πωλήσεις μόνο τότε, το 1987, νομίζω κυκλοφόρησε. 1987, σωστά. Ένας διπλός δίσκος που είχε τέτοια τραγούδια. Ο πρώτος είχε 12 τραγούδια από το Μεξικό, το Περού, την Παραγουάη, τη Βενεζουέλα, την Κούβα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στα οποία ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδούσε στα Ισπανικά και τα Πορτογαλικά. Και ο δεύτερος δίσκος των θρυλικών Latin, περί αυτού πρόκειται, είχε 12 ελληνικά ελαφριά λαϊκά τραγούδια της εποχής του 50 και του 60, επηρεασμένα όμως από τη λατινική μουσική, όπως αυτό το τραγούδι των Μουζάκη, Οικονομίδη και Πρετεντέρη που μόλις ακούσαμε από την Άλκηση Πρωτοψάλτη και με τη συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Ήταν τα Latin, τα πολύ πολύ αγαπημένα Latin, εκείνος ο διπλός δίσκος που λίγο πολύ αν ψάξετε είτε σε δικούς σας δίσκους, αν το 88 ψάχνωσατε με τη μουσική, είτε σε δίσκους των γονιών σας στα παλιά βινήλια, σίγουρα θα βρείτε πολύ πολύ εύκολα σε κάποιο σπίτι. Είχε πουλήσει τόσα πολλά τύπα που ήταν σχεδόν μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια, σε οποιαδήποτε μορφή, δίσκο, κασέτα, οτιδήποτε. Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια που μας θυμίζουν ωραία πράγματα, που δίνουν δύναμη στη μέρα για να πάει καλά και με τα χρηστικά που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Καλημέρα μου στους οδηγούς, σε εσάς που είστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε αυτές τις μικρές σάουνες της Αθήνας. Με κίνηση το ποτάμι και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή θέλει υπομονή. Με κίνηση και το ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι στην Αττική Οδό. Έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμάγκα. Πυκνή ροή σε Κηφισίας και Μεσογείων και στην κάθοδο της Κατεχάκη αυτή την ώρα. Μαζεύει λεωφόρος Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου. Κάτι παίζει και στη Βασιλίση Σοφίας. Προσέξτε μου λίγο τι φιλολάω στο Παγκράτη και στην Ινητού αρχίζει να έχει κόσμο. Καλή εικόνα προς το παρόν σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Πυκνή ροή όμως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να πάμε τώρα σε συναυλίες. Συναυλίες καλοκαιρινές αγαπημένες, όπως αυτές που ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη που θα ακούσουμε τώρα, εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τραγούδι που για εμάς που τη δεκαετία του 90 εκεί αρχές 90s 1990-91 ήμασταν πιτσιρίκια και γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο. Τότε περιμέναμε να παίξουν τα καλά μας τα τραγούδια, τα ωραία. Παρακαλάγαμε τους παραγωγούς να μην μιλάνε πάνω στα τραγούδια. Το θυμάστε αυτό το σκηνικό που παίρναμε τηλέφωνο και λέγαμε: σας παρακαλώ, επειδή θέλω να γράψω το τραγούδι, μπορείτε να μην μιλάτε πάνω. Κλασική περίπτωση. Ήταν μέσα σε κασέτες που είχαμε και τον τίτλο Ελληνικά Διάφορα τότε, ή Ελληνικά Pop της εποχής. Η Σοφία Αρβανίτη, στην μουσική και τα λόγια του Μιχάλη Ρακιτζή, ολόκληρη εποχή και τραγούδι που έχει στιγματίσει τα καλοκαίρια μας και μας κάνει μέχρι και σήμερα να ταξιδεύουμε εκεί σε ωραίες στιγμές. Ελληνικός 93,2 με όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής είναι αυτές και είναι όλες στη δισκοθήκη του Ελληνικού 93,2. Και αφού πήγαμε πίσω στα 90s, πάμε και πιο παλιά. Πάμε στο 1816. Βεβαίως, σαν σήμερα, το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Είναι η μέρα, η ώρα και η στιγμή που η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. 1913, και σαν σήμερα, ξεκινά ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948, σαν σήμερα, έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Οι Κινέζοι κατλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Τέλος, σαν σήμερα, το 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα, το 1890, γεννιέται ο Σταν Λόρελ, ο αγαπημένος ένας εκ των δύο του διδήμου Χοντρός και Λιγνός. Το κανονικό του όνομα ήταν Άρθρου Στάνλι Τζέφερσον. Το 1816 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης Χαμουραμπή, ενώ τέλος το 1858, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή και ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός, ο οποίος εισήγαγε τη χρήση του εστέρα ως αναισθητικό. Μάλιστα, θεωρείται ένας από τους πατέρες της επιδημιολογίας.
1: Ελληνικός 93,2.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: τραγούδι που έγραψαν το 1994 επί Xlax ουσιαστικά. Η μουσική είναι του Μάνου Ξεδούς και του Φίλιππου Πιάτσικα και η στίχη του Μάνου Ξεδούς και του Μπάμπη Στόκα για τη φωνή του Νίκου Νομικού. Τραγούδι που μοσχοβολάει η θάλασσα, μοσχοβολάει η Ελλάδα, μοσχοβολάει θα πω ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να είστε καλά και αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε. Μπορούμε σε αυτή την παρέα μέχρι τις 10. Δημήτρης Μιλιόγλου που ρωτήσουν ελληνικό και σήμερα μαζί σας. 16 του Ιούνιου και τη νύχτα την πέρασε στη Γαδά ο Αλεξανδρός Γιωτόπουλος. Οδηγείται στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά σήμερα. Είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν πάρα πολύ τη σημερινή ημέρα. Έχουμε και το πολιτικό σκηνικό που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αρχίζει και παγιώνεται, διαμορφώνεται. Μία ακόμα δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας από την Άλκο. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Τσίπρας. Τρίτο το Πασόκ. Εκεί, σταθερά, στα γνωστά παιδιά, μην ξεφύγουμε μακριά από αυτό που ξέρουμε. Φουλ σύνδρομο Στοκχόλμης αυτή η χώρα. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι. Προτιμάμε την. Οι Άγγλοι λένε better the devil you know. Από το να πας σε κάτι άγνωστο. Τι να πω, επειδή δοκιμάσαμε τότε το πρώτη φορά αριστερά και δεν μας βγήκε και φοβόμαστε να πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα τα δούμε στην πορεία. Εξάλλου, πάντα η ιστορία είναι αυτή που γράφει την τελευταία κουβέντα. Στα διεθνή τώρα έχουμε την Παρασκευή να περιμένουμε για το κείμενο συμφωνίας με το Ιράν. Ανοιχτά και δωρεάν τα στενά του Ορμούς. Βεβαίως, επειδή η Παρασκευή, όπως είπαμε και χθες, έχει κάποιες μέρες ακόμα, μπορεί να είχαμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα πια. Τώρα το πότε θα δούμε τη διαφορά στην Αγγλία των καυσίμων από τις τιμές που έπεσαν αυτές τις μέρες μένει επίσης να μας το δείξει η πορεία. Εδώ θα είμαστε για να τα ζήσουμε όλα παρέα. Και όταν τα ζούμε με τα τραγούδια μας, ίσως να τα ζούμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και αυτή την ωραία διάθεση μεταξύ μας που βοηθάει ένας τον άλλον. Έχουμε και τα δώρα μας και με δώρο επιστρέφω. Επιστρέφω με διαγωνισμό καθιερωμένο σε αυτή την εκπομπή. Κάθε μέρα έχω για εσάς αγαπημένα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα και σε λίγο σας δίνω την ευκαιρία να τα κερδίσετε. Επιστρέφω όμως και με λατρεμένη στιγμή από το Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελεσιότου. Μην φύγετε, σε λίγο μαζί εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Κώστας Μακεδόνας έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
2: Μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μία φωνή που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι, σαν φινάλε ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, το Όλα για Όλα, με την Αναβίση που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τρίτη. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και πάμε για το πρώτο δώρο της ημέρας. Έχω τα βιβλία σας και σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και βιβλία best seller με δυνατή υπογραφή. Υπογραφή Sebastian Fitzek, παρακαλώ. Ετοιμάζεστε για Mimic, ετοιμάζεστε για την πρόσκληση και τα δύο θα τα κερδίσει ένα σημείο από εσάς και σήμερα, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από τους φίλους μας από τις εκδόσεις Διόπτρα και από τον Ελληνικό 93,2. Κινητό στο χέρι τώρα, μου γράφετε Διόπτρα κενό και ονοματεπώνυμο. Αποστολή κάνετε μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Χαρίζουμε μουσικές, χαρίζουμε δώρα, χαρίζουμε χαμόγελα. Ανταλλάσσουμε θετική ενέργεια. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: έστω και μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου. Δέξου το και μπορεί να αλλάξει η δική σου ζωή. Παιδιά, ό,τι καλό έχουμε να το δίνουμε, να το μοιραζόμαστε. Μην τα κρατάμε για εμάς. Στην αγάπη, στην έκφραση των συναισθημάτων μας σας. Μην είμαστε εχέμηθοι, μην είμαστε σφιχτοί. Απλόχερα να τα δίνουμε, να τα σκορπάμε. Γιατί να ξέρετε, θα μας γυρίσουν πίσω στο 100%. Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2. Μεγάλες καλημέρες, φωτεινές, αισιόδοξες σε όλους. Ακόμα και αν έχετε κάτι δύσκολο να κάνετε σήμερα, πάρτε απλόχερα αστέρια από εμάς για να πάνε τα πράγματα καλά, όσο καλύτερα γίνεται. Και ελάτε σε αυτή την παρέα, μείνετε σε αυτή την παρέα, γιατί επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω με οτιδήποτε. Οπότε νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έρχονται οι ειδήσεις μας έτσι για να ρίξουμε και δύο ματιές στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι σημαντικό συμβαίνει γύρω μας. Και βεβαίως εννοείται πως ο Ελληνικός 93,2 σας έχει υποσχεθεί καλοκαίρι στην πόλη και αυτό ακριβώς σας χαρίζει. Έρχεται μεγάλη συναυλία. Έρχεται μεγάλη συναυλία με τον Ελληνικό 93,2 και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και μόλις επιστρέψω, θα έχω για εσάς για άλλη μια φορά διπλές προσκλήσεις. Για ακούστε τι θα ζήσουμε παρέα σε λίγες ημέρες.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
8: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Bad boy.
8: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Αριστά, ναι, αριστά.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στους μεγάλους καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Τα ταξίδια με τον Ελληνικό συνεχίζονται και αυτή την ώρα θα σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ταξίδι μαγικό στην Αλσατία σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
14: Πέσει τα τραγούδια. τραγούδια μας.
0: Προς το παρόν, μία ακόμα καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Στην παρέα μας και η ΔΕΗ με το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, να έχει πλέον και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber βρίσκονται όλες οι λεπτομέρειες όσο βλέπουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Από εκεί στις φυλακές Κορυδαλλού για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου που τον ξαναστέλνει στη φυλακή. Μια οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε χθες το απόγευμα στον Κορύλοβο Δράμας όταν ένας αστυνομικός στο επάγγελμα, αφού μαχαίρωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα κίνητρα του φωνικού. Την πρώτη του δημόσια συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης της ΕΛΑΣ πραγματοποίησε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια. Όπως είπε μεταξύ άλλων, το κόμμα του μπορεί σε λίγους μήνες να γίνει ακόμα και κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, σαφές προβάδισμα, πάνω από 9 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφει στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε χθες η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστό 14,2%. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3, ακολουθούν ΕΛΑΣ με 14,2, ΠΑΣΟΚ με 10,3, Ελπίδα με 8,1, Ελληνική Λύση με 6,6, ΚΚΕ με 6,2, Κλέψη Ελευθερίας με 3,6, Φωνή Λογικής με 2,9, Μέρα 25 με 2,8, Νίκη με 1,3, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1, Δημοκράτες με 0,7, ενώ το ποσοστό των αναποφάσεων ανέρχεται στο 16%. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Καλοκαίρι έξω, ζέστη, έθριος καιρός, λίγες μόνο νεφώσεις κατά περιόδους και η θερμοκρασία στην Αττική το μεσημέρι μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.
15: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

ηχογραφημένο ζωντανά του 2001 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το Σαβόραμα του αξέχαστου Διονύση Σαββόπουλου. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2, τις καλημέρες μας, τις θετικές, τις αισιόδοξες και πάμε σε μαθήματα πολιτισμού που μπορούμε να πάρουμε μέσα από τον αθλητισμό. Σας φαίνεται οξύμορο αυτό? Καθόλου δεν είναι. Καθόλου και αποδεικνύεται στην πράξη. Πάμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στην Ιαπωνία, όπου είχε τον αγώνα με την Ολλανδία που ήρθε 2-2. Μετά λοιπόν από αυτό τον αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο, η Ιαπωνία, η ομάδα της Ιαπωνίας, άφησε τα αποδυτήριά της άψογα τακτοποιημένα. Καρέκλες διβαγμένες, πετσέτες και μπλούζες διπλωμένες, σκουπίδια μαζεμένα. Αυτή την εικόνα η FIFA την ανέδειξε στις επίσημες σελίδες της και την αποκάλεσε παράδοση εκτός γηπέδου, εξίσου όμορφη με την ανατροπή στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, το ίδιο έκαναν και οι οπαδοί της ομάδας στις κερκίδες του Dallas Stadium, μαζεύοντας σε μπουκάλια και σκουπίδια μετά τον αγώνα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, η έννοια αταριμάε, αν τη λέω σωστά, το να κάνεις το αυτονόητο δηλαδή, διδάσκεται από την παιδική ηλικία και ο προπονητής μοριάς σου το έχει πει ξεκάθαρα. Για εμάς, λέει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι η βασική μας κουλτούρα. Τι ωραίο, ρε παιδί μου, τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, συνεχίζεται αδιάλειπτα σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε κερδίσει η ομάδα, είτε χάσει, είτε έρθει ισόπαλη. Νομίζω πως είναι ένα μάθημα πολιτισμού που μπορούμε όλοι να πάρουμε από αυτό. Και να το μιμηθούμε, το πιο σημαντικό. Συνεχίζουμε στα τραγούδια μας με την

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αιώνια ευγνωμονές στο Σταμάτη Κραουνάκη για αυτά τα τραγούδια, για αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούμε και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η Γιώτα Νέγκα του έδωσε το δικό της χρώμα, τη δική της φωνή, τη δική της ζεστασιά. Και εδώ είμαστε για να μοιραζόμαστε στιγμές και μουσικές στον Ελληνικό 93,2. Και καλημέρες βεβαίως και δύναμη για να πάει η μέρα καλά. Να δούμε πώς πηγαίνει με την κίνηση. Στα 16 μετά, όχι, στα 20 μετά από τις 8, το ποτάμι έχει τις δυσκολίες του. Τι δυσκολίες δηλαδή, το ποτάμι είναι ποτάμι στην κυριολεξία από αυτοκίνητα. Καλημέρα, καλή υπομονή, καλό κουράγιο. Θα φτάσετε κάποτε, μην μου βιάζεστε. Και το σημαντικότερο, μην μου χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Δηλαδή, άμα είναι να αργήσεις και δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν είναι στο χέρι σου, δεν υπάρχει λόγος να τρελαίνεσαι κιόλας. Με κίνηση και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αλλά πια με αρκετά μεγάλα προβλήματα και πηγαίνοντας προς τον Κηφισό στον ίδιο δρόμο. Στα κόκκινα η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, με κίνηση στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισία θέλει υπομονή στο Μαρούσι, το Χαλάνδρι και λίγο πιο χαμηλά στην άνοδο στο Ψυχικό, ενώ με έντονα προβλήματα κινείστε στη Μεσογείον από Αγία Παρασκευή μέχρι και Χολαργό. Κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Πατησίων κάτι παίζει εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Τα κλασικά δηλαδή, τα καθημερινά, μην φανταστείτε κάτι εξαιρετικά διαφορετικό. Προσέχουμε την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο, με κίνηση και η Βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Η Παραλιακή επίσης με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά μέχρι και το Φλίσβο. Στο Φλίσβο θα βρείτε κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Τέλος, πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Όχι ακόμα, περιμένετε δικό μου σύνθημα, γιατί σε λίγο σας χαρίζω προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πρώτα όμως, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια συγκεντρωμένα σε ένα ραδιόφωνο. Σας το λέω και βάζω 750 υπογραφές, διαλεγμένα με το χέρι ένα προς ένα. Και βεβαίως πάντα με τη δική σας συμβολή, με τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καλύψει κάθε γωνιά της ελληνικής μουσικής και ό,τι αξίζει να ακουστεί από το ελληνικό ρεπερτόριο, ακούγεται εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Τις καλημέρες μου, όπου κι αν είστε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Εξάλλου, πέρα από το ότι ακούμε τα τραγούδια μας, τα ζούμε κιόλας. Έχουμε ευκαιρίες να συναντιόμαστε, να τραγουδάμε αγκαλιά, να περνάμε υπέροχες στιγμές. Έχουμε ένα τέτοιο ραντεβού στις 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη, στις 9 το βράδυ ακριβώς, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη για ακόμα μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία από αυτές που έχουμε μάθει να ζούμε και να μοιραζόμαστε μαζί. Ανέβαινε σήμερα, ανέβηκε χθες, πρέπει να το τσεκάρω λίγο. Και η συνέντευξη που έδωσε η Ελεονόρα Ζουγανέλη αποκλειστικά στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό γύρισμα στο Βεάκιο. Και μιλάει για τα πάντα, οπότε πρέπει να δείτε και αυτή τη συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube. Ελληνικός 93,2 στο YouTube. Τώρα όμως πάμε να δώσουμε προσκλήσεις διπλές για τη συναυλία της Τετάρτης στις 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη σας περιμένει. Πάτε κινητό στο χέρι, γράψτε Ζουγανέλη κενό και όνομα τεπώνυμο και κάντε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Μεγάλη συναυλία καλοκαιρινή με τον Ελληνικό και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζουγανέλη κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932 για διπλές προσκλήσεις.

0: των ξηρασιών, των τροπικών καταιγίδων, να τα φέρνει σε ακραίους κινδύνους. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και το οικονομικό σκέλος, ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να προφυλαχτούν και παιδιά που δεν μπορούν να προφυλαχτούν. Μια πολύ σημαντική είδηση για την ανισότητα, ειδικά στην παιδική ηλικία, που θα τη διαβάσει αναλυτικά στο roza.gr. Δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Επιστρέφω με το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας, που ξέρω ότι πάρα πολύ την αγαπάτε. Πρώτα όμως θέλω να σας ενημερώσω για άλλη μία φορά ότι έχει ανοίξει η νέα σκηνή του ελληνικού και μας έχει ήδη χαρίσει τα πρώτα της διαμάντια. Για ακούστε.
1: Σε ποια θάλασσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα πιο αγαπημένα τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής και τα καινούργια που αγαπάμε και αξίζουν τον κόπο είναι εδώ. Παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμα. Δεν φεύγω αν δεν σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό τέτοια ώρα. Οπότε πάμε για ένα ακόμα pizza fan combo που θα γίνει δικό σας, που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πάρα πολλές συνταγές. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για τις pizza bianca, γιατί η pizza fan φέρνει αυτές τις νέες. Pizza bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα νάξου, εξαιρετικές γεύσεις. Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπολονέζ, Σίζαρ και Καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή χειροποίητη αλφόρνο. Ψάξτε το, δεν γίνεται καλύτερο από την Pizza Fan. Και για το δώρο της ημέρας, Pizza Fan, κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και κάπως έτσι φεύγω από τον ελληνικό τέτοια ώρα, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν έρθει η Έλληνα Δημητράκη για να σας κρατήσει παρέα και τις ώρες της δουλειάς. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας ξανά αγκαλιά με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, με θετική ενέργεια, με διαγωνισμούς, με όλα αυτά που ακούμε και ζούμε παρέα στον ελληνικό 93,2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στα πάντα, για την θετική σας ενέργεια και τη ΔΕΗ ευχαριστούμε που είναι στην παρέα καθημερινά για αυτές τις 3 ώρες με το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Έτσι λοιπόν μπορείτε και εσείς να έχετε τώρα άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό χάρη στη ΔΕΗ. Επισκεφτείτε το dei.gr/fiber για να μάθετε περισσότερα και αύριο το πρωί στις 7 θα σας περιμένω με χαμόγελο, χαρά, θετική ενέργεια και μια αγκαλιά τραγούδια. Μια αγκαλιά τραγούδια μας. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τρίτης συγκλονιστικό. Να είστε καλά και να θυμάστε πως έξω η μέρα φυσικά είναι υπέροχη και ακόμα πιο φυσικά είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Όμορφη Τρίτη να έχουμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας. Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες.
1: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τις σημαντικές και πρώιμες στιγμές στην καριέρα του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη. Τη μουσική υπογράφει ο Αντώνης Βαρδής, τους στίχους έχει γράψει ο Αντώνης Ανδρικάκης. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, Τρίτη 16 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε λίγο για την επικαιρότητά μας. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Αυτό που απομένει είναι να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των εξετάσεων των πανελλαδικών. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ανοείται σ' αγάπες. Speak Slacks, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, αγαπημένο τραγούδι της δεκαετίας του 90 και ένα σύμνος της ερωτικής απογοήτευσης που αντέχει στο χρόνο. Εδώ, το τραγούδι αντέχει στο χρόνο, έτσι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια και πυκνή ροή από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην Άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάθοδο πυκνή ροή στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο. Κηφισίας σε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο σε Βασιλή Σοφία Αμαλία Σαρδίτου Βασιλείος Κωνσταντίνου, η παραλιακή στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος και η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας. Κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 στο δίσκο «Ως την άκρη του ουρανού σου», με ντουέτο με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, η Χάρης Αλεξίου τότε. Η νέα εκδοχή που ακούσαμε εμείς είναι η συνεργασία της με τον Χρήστο Μάστορα. Κυκλοφόρησε το 2003 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Reworks της Χάρης Αλεξίου, όπου παρουσιάζει παλιές της επιτυχίες με νέα σύγχρονη ενορχίστρωση. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε λίγο και εκτός συνόρων. Υπογράφει και ηλεκτρονικά η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο τώρα, η Μπέτι Μίτλερ, η Πάτι Σμιθ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Λίλι Γκλάνστον συμμετείχαν στο Rise Up Shine Out, μια μεγάλη εκδήλωση για την πρώτη τροπολογία ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον πολιτισμό και τα δικαιώματα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα απέλυσαν 18 εργαζομένους μετά την επιβεβαίωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης Σουδανών προσφύγων στο Ανατολικό Τσάντ. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε τουλάχιστον 3 τύπους κλιματικών κινδύνων, σύμφωνα με τη UNICEF. Η ανθρωπότητα στα καλύτερα της. Επιστροφή εμείς σταθερά στα τραγούδια μας και σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο

0: Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ θα μείνουμε κι εμείς μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, τα του καιρού μας τώρα, η Δράργυρος ανεβαίνει και το καλοκαίρι κάνει αίσθητη την παρουσία του στην υπόλοιπη, σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε αίθριο καιρό με τοπικές συννεφιές και πιθανές απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα αγγίξει τους 32-35 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική μας θα λουστεί στον ήλιο. Η θερμοκρασία και εδώ θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι αρκετά έντονη, οπότε το αντιλιακό και το νερό είναι απαραίτητα αξεσουάρ. Μεταβολή τώρα του καιρού θα έχουμε από αύριο σε Μακεδονία, Ηπείρο και Θράκη. Η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρχικά τουλάχιστον από τα έντονα φαινόμενα, τις μεγάλες καταιγίδες. Ωστόσο, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι συννεφιές κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και θα φυσάει αρκετά δυνατός φωριάς, γεγονός που θα διώξει τη βαριά ζέστη των προηγούμενων ημερών. Αυτά προς την Πέμπτη Παρασκευή, έτσι για να έχουμε όλη την εικόνα. Εμείς ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Τρίτης που το μορφαίνουμε με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, και έρχεται αυτή την ώρα και το ταξίδι μας στον χρόνο μέσα από γεγονότα σταθμούς, και σας έχω και διαγωνισμό για το ταξί, για ταξίδι, όπως και προσκλήσεις για συναυλία.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τρεις σπουδαίες γυναίκες της ελληνικής δισκογραφίας και να το αποτέλεσμα. Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Άλκησης πρώτο ψάλτη στην ερμηνεία. Ο στίχος «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί» στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα έχει γράψει ιστορία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, τη δεύτερη μας ώρα, και ας ξεκινήσει και το ταξίδι μας στο χρόνο. Λοιπόν, το σημερινό ταξίδι ξεκινά από το 1816, όταν μια τρομερή καταιγίδα ξεσπά στη Γενέβη. Σαν σήμερα όλα αυτά, ο Λόρδος Βίρον, λοιπόν, για να σπάσει τη μονοτονία, προσκαλεί τους καλεσμένους του να διαβάσουν ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ παίρνει το μήνυμα πολύ σοβαρά και από εκείνη τη συνάντηση εμπνέεται τον Φράγκενστάιν, δείχνοντας ότι μια δυνατή νεροποντή μπορεί να γεννήσει τα πιο μεγάλα αριστουργήματα. Με παρόμοια ρομαντική αλλά πιο γλυκά διάθεση, ο James Joyce βγαίνει για περίπατο σαν σήμερα στο Δουβλίνο το 1904. Εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα την ώρα Μπάρνκαλ. Η 16η Ιουνίου ήταν η μέρα του πρώτου του ραντεβού και ο Joyce μαγεύτηκε τόσο πολύ που μετέπειτα αποφάσισε να γράψει ένα ολόκληρο τεράστιο βιβλίο 265.000 λέξεων που διαδραματίζεται αποκλειστικά μέσα σε αυτό το 1/24ωρο. Το μυθιστόρημα Οδυσσέας έγινε το απόλυτο ερωτικό του δώρο προς την Νόρα. Σήμερα λοιπόν κάθε χρόνο οι απανταχού βιβλιοφάγοι γιορτάζουν την Bloomsday. Κάνουν διάφορα πράγματα, ντύνονται vintage ρούχα και ψάθινα καπέλα, τρώνε το πρωινό που έτρωγε ο Joyce και διάφορα άλλα όμορφα. Ένα βιβλίο Οδυσσέας που όλο λέω ότι θα το τελειώσω, αλλά πώς να το τελειώσεις αυτό, ένας τεράστιος τόμος. Δυστυχώς τα ρομαντικά ειδήλια διακόπτονται από το μάτο 1913, όταν τα ελληνικά όπλα παίρνουν φωτιά με την έναρξη του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου και την επίθεση της Βουλγαρίας. Ίσως για να μαζέψουν τέτοιες διεθνείς αναστατώσεις, λίγα χρόνια μετά, το 1920 σαν σήμερα, ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου από 15 δικαστές οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλους, αλλά οι γνωμοδοτήσεις τους όχι. Αποδεικνύοντας ότι η παγκόσμια διπλωματία θέλει πάντα ένα μικρό παραθυράκι. Τα διπλωματικά παιχνίδια όμως έδωσαν τη θέση τους στο απόλυτο κινηματογραφικό suspense, καθώς σαν σήμερα το 1960 πραγματοποιείται η πρεμιέρα της ταινίας «Ψυχό» του Hitchcock, που έκανε όλο τον κόσμο να μην ξανακλείσει ποτέ την κουρτίνα του ντουζ χωρίς φόβο. Ευτυχώς ο τρόμος δίνει τη θέση του στον απόλυτο θαυμασμό μόλις 3 χρόνια μετά, το 1963, όταν τα βλέμματα της ανθρωπότητας στρέφονται ψηλά. Η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκτοξεύεται στο διάστημα, δείχνοντας ότι το σύμπαν δεν έχει φύλο. Και από το διάστημα πίσω στη Γη και συγκεκριμένα στο Μπουτάν. Το 2010 σαν σήμερα γίνεται η πρώτη χώρα, το Μπουτάν, στον κόσμο που απαγορεύει πλήρως το κάπνισμα και την πώληση καπνού. Μια καθαρή κατάληξη για μια ημερομηνία που ξεκίνησε με την ομίχλη της Γενέβης και κατέληξε να διεκδικεί το δικό της καθαρό ουρανό.

Pixlax και πουλαμένα τραγούδια από το 1991 από το άλμπουμ με τίτλο Ζόρι και Κερί, σε στίχους και μουσική του Μάνου Ξηδούς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και η Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova λοιπόν, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και εμείς φύγαμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνή ροή στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και στην Κατεχάκη. Και στην άνοδο πυκνή ροή από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: 1997 κυκλοφόρησε ένας δίσκος που προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, αφού ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας δύο καλλιτεχνών με εντελώς διαφορετικές μέχρι τότε πορείες. Αναφέρομαι στα περίφημα Χάρτινα, με μια σειρά τραγουδιών σε μουσική του Τάκη Σούκα, με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Και για τα Χάρτινα, βεβαίως, μόλις ακούσαμε στους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε τώρα και στο διαγωνισμό μας, τον πρώτο, γιατί σας έχω υπέροχο ταξίδι, ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και ρομαντικά οδηπορικά της κεντρικής Ευρώπης. Αλσατία, λοιπόν. Η Αλσατία είναι ένα ζωντανό παραμύθι, εκεί όπου η γαλλική Φινέτσα συναντά τη γερμανική παράδοση. Το 7ήμερο ταξίδι του Versus Travel σας μεταφέρει στην καρδιά αυτής της μαγείας, με φόντο ανθισμένα ξύλινα σπίτια, μεσαιωνικά κάστρα, απέραντους αμπελώνες και ένα σωρό άλλες ομορφιές, όπως το αρχοντικό Στρασβούργο με τα κανάλια της Μικρής Γαλλίας και τα επιβλητικά ευρωπαϊκά κτίρια, την παραμυθένια Κολμάρ και τα μικρά κρασοχώρια που μοιάζουν σαν να σταμάτησε ο χρόνος, μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο και άλλα και άλλα πολλά. Πώς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας τώρα? Στέλνετε SMS και όχι Viber, SMS το 19619, γράφοντας ελληνικός κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Media del χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να σας πω ότι μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link, στο οποίο θα πρέπει να μπείτε μέσα, να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής και έτσι να μπείτε και επίσημα και στην μεγάλη κλήρωση. Είναι ένα 7ήμερο ταξίδι, 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, αυτά από τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel, με όλα αυτά τα όμορφα που μας σχεδιάζει. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: κίνη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Καθρέφτης, η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τ' αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: με τις καλημέρες μας μέσα από τα τραγούδια μας, μέσα από τα μηνύματά σας βεβαίως. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα και πάμε τώρα και στο δεύτερο διαγωνισμό μας για αυτή την ώρα, γιατί σας έχω και άλλους διαγωνισμούς την επόμενη ώρα, που είναι για προσκλήσεις, για συναυλία, για το Βεάκιο, για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, για Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει σε σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, και μας υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά. Και αν θέλετε κι εσείς να τη ζήσετε μαζί μας, ακούστε τι κάνετε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Σταθερά στον Ελληνικό 93,2. Άλλη μία ώρα μαζί γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε και με δύο διαγωνισμούς. Ένας για τριήμερο φεστιβάλ και ένας για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μαγικούς προορισμούς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν είσαι αποφασισμένος για τον μπροστά, ακόμα και το πατίνι και το ρουλεμάν είναι αρκετό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, ο πολυτάλαντος Σάκης Μπουλάς που έβαλε το δικό του χιούμορ και τη δική του ευαισθησία και ο σπουδαίος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας που έντισε τις λέξεις με μια υπέροχη μελωδία και έτσι δημιουργήθηκε το φλασάκι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και πάμε και σε ωραίο διαγωνισμό που σας έχω, γιατί σας είπα και στην αρχή της ώρας. Σας έχω τριήμερο ωραίο ταξίδι, φεστιβάλ φέτος το καλοκαίρι λοιπόν. Δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου. Αυτό το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας. Το Σάββατο η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσεις, η Πιξλάξ, η Αυλαία πέφτει την Κυριακή με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται λοιπόν ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση που τόσο μας λείπει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στο περιβαλλοντικό πάρκο πήγων Ανάβρας λοιπόν οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα στο πανέμορφο φυσικό τοπίο. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς από κοντά, να ζήσετε αυτή την εμπειρία, ακούστε τι κάνετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο νούμερό μας, το 6984-932-932 και γράφετε Ανάβρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

αυτό το τραγούδι όσα χρόνια και να περάσουν θα μυρίζει θάλασσα, φλερτ, νύχτες με κιθάρα στην αμμουδιά, καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι των Φατμέ, πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα, τι άλλο σας έχω? Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χτεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, σε άλλα όμορφα νέα, έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύσε λοιπόν εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο δηλαδή του Κηφισού. Τμηματικά με πυκνή ροή και η Αθηνών και πιο αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης η Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, του Ψυχικού και του Αμαρουσίου έχει αυξημένη κίνηση, όπως και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι μικρή η ζωή, Μαρίζα Ρίζου. Γι' αυτό να ζούμε κάθε στιγμή της ημέρας μας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα σας έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Λοιπόν, θέλετε περισσότερο καλοκαίρι ή θέλετε SeaJets? Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με πέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και αυτό για πάρα πολλούς προορισμούς. Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σύρο. Λοιπόν, τώρα τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο δικό μας διαγωνισμό εδώ? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και γράφετε SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μελίνα Ασλανίδου.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καρτούλα μου, δεν σε μαλώνω και Μαρινέλα, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Το κορίτσι μας το υπέροχο, η Σαπφό Ματσιόρη, θα σας κρατήσει συντροφιά τις 3 επόμενες ώρες με όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, Χρήστου Νικολόπουλου στη μουσική. Αν πεθάνει μια αγάπη, Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω όπως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όλα αυτά τα είπα με μια αναπνοή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης χωρίς αναπνοή.

Ακούστε απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Και λες αυτό ήταν το καλοκαίρι ήρθε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισό, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σασμός και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τρίτης 16 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτό, 1987, φεύγει από τη ζωή σπουδαία ελληνίδα ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου. Η Χατζηλαζάρου είναι ένα στίχο μόνο, θα σας πω για να καταλάβετε τον ερωτισμό της, την ελευθερία που είχε ως γυναίκα εκείνη την εποχή. Έλα, η μέρα είναι τόσο ωραία. Τα ποίηματα που αγαπώ θέλω να τα ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στην πραγματικότητα. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θα ήθελες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη».
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πώς το έλεγε ο Σεφέρη στο ποίημα «Ο τελευταίος σταθμός, λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' άρεσαν». Εμείς ακούσαμε την Ατάση Θοδωρίδου και καινούριο μου φεγγάρι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα θέλω να σας προτείνω κάτι πολύ όμορφο, ειδικά αν έχετε παιδιά στο σπίτι. Είναι το νέο βιβλίο της Κατερίνας Τσάνταλη με τίτλο «Μικρό δυνατό Ελκάκι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί τους. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα ελκάκι που ζει σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει

Δράκος. Από εκεί ξεκινά μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο, αλλά και πολύ αγάπη, κυρίως από τους γονείς του και τους ανθρώπους γύρω του που τον στηρίζουν σε κάθε βήμα. Είναι από εκείνα τα βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να μιλήσουν για δύσκολα συναισθήματα, αλλά και να καταλάβουν πόση δύναμη έχουν μέσα τους. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε δύο βιβλία Δίνουμε Σήμερα, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας ελληνικός, 9 ελληνικός, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984 932 932, ελληνικός, το όνομά σας και αποστολή στο 6984 932 932. Αν θέλετε γράφετε και διόπτρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Όπου και αν είστε, χορέψτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σαν άνεμο και τον Ισρέμο, εδώ στον ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, μεσημέρι Τρίτης, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G WiFi, μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μείνετε κοντά μας.
1: Η νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν. Δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Εσύ.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 11 λεπτά μετά τι 2. Σαν φωματιό στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικέ και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μα. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μα μέσω Viber 6984-932-932. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σα και πάμε τώρα να ακούσουμε Άννα Βύση. Κόντρα.

Θάλασσας και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Στα Κόκκινο και Κηφισός, αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Κατεχάκη, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φωματσιόρι ώρες στο μικρόφωνο, πάμε σε έναν ακόμη διαγωνισμό. Φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ακούστε τώρα, την 5η, 18 Ιουνίου στις 9, η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει με τη stand-up comedy Χούγια ή Θάνατος. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Χούγια, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Χούγια, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χάρης Αλεξίου και το Κύμα.
1: Σε ποια θάλασσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο. Έχετε το νου σας, γιατί με ρωτάτε, έρχεται και άλλος διαγωνισμός. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητας 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, έρχεται τώρα να μας τραγουδήσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Χθες ανέβηκε και ολόκληρη η εκπομπή στο κανάλι μας στο YouTube. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον οι απαντήσεις Ελεονόρα Ζουγανέλη για πάρα πολλά θέματα, για τον έρωτα, για την κοινωνία, για τα πάντα. Μπείτε στον Ελληνικό, στο κανάλι του Ελληνικού και δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Ελεονόρα Ζουγανέλη στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο λίγες μέρες πριν τη συναυλία της. Πάμε τώρα να την ακούσουμε.

0: Δώσε μου το στόμα σου, Ρένα Κουνιό. Τη Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσα στη μουσική. Από τον δίσκο, από τον εμβληματικό δίσκο Ο Δρόμος, που κυκλοφόρησε το 1969 και θεωρείται ίσως ο πιο εμπορικός δίσκος στην Ελλάδα, με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Όλα τα τραγούδια, 12 τραγούδια, και τα 12 έγιναν επιτυχία. Κύριος ερμηνευτής ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ενώ συμμετείχαν η Ρένα Κουνιό, η Κυπόπη, η Αστεριάδη. Τα περισσότερα, όλα νομίζω τα τραγούδια, αφήσαν ιστορία. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο. Τώρα, θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Δημητριάδη και σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
2: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν Express και Δίκη Μοσχολιού εδώ στον Ελληνικό 93,2, στη μουσική ο Γιάννης Πανός, στους στίχους ο Κυριάκος Δούμας. Την δεκαετία του 70 ο Γιώργος Λιάνης πήρε μια συνέντευξη στην Δίκη Μοσχολιού και είχε μιλήσει για το ξεκίνημά της. Ακούστε τι είπε. 10 σπίτια όλα και όλα τριγύρω. Ξέραμε τις αναπνοές μας ακόμη. Βουνό, πεύκα, μυδαλιές, πηγάδια, ελευθερία, ξεχνιασιά. Τραγούδι μέρα και νύχτα ήταν η ζωή μου. Ψωμί μας έφεραν τα γαϊδουράκια από αλλού. Τραγουδούσε η ψυχή μου λαϊκά και πετούσε από τα όνειρα που έκανα. Γλυκά μεσάνυχτα και δεν κοιμόταν κανείς. Ο πατέρας μου είχε το ωραιότερο γραμμόφωνο της γειτονιάς και πολλούς δίσκους. Πρώτο τραγούδι που αγάπησα, όταν θα ανέβω και θα τραγουδήσω, και το αγάπη έγινε δίκοπο μαχαίρι. Στο γραμμόφωνο έβαζα ταυτί και ακούγα Στράτο, Μάρκο, Τσιτσάνη, Πέτρο Κυριακού. Τραγουδούσα στο λόφο και ακουγόταν στο τέρμα. Κάντε το λίγο εικόνα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Με συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Αυτό εδώ λέω πάντα. 6984-932-932 και έρχονται μέλη. Χριστός Μάστορας, Μισή Καρδιά.

Ρίτα Ριτάκη και αδερφή Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα αυξημένη σε λεωφόρο Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Αλλά και ο Κηφισός έχει τα θεματάκια του. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, δεν κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Συνηθισμένες Άγκυρες και Μιλτός Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φωμάτσι Χιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, πάμε στον τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Γιώτα Νέγκα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Η Γιώτα Νέγκα θα παρουσιάσει μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει ένα μισθό διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Γράφοντας Νέγκα, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Νέγκα, το όνομα τεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ. Και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε με Γιάννη Χαρούλη και σου μιλώ και κοκκινίζεις.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και

Και έχω τόσο να θυμάμαι και ένα βίση εδώ στον ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και πρέπει να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες στους 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε και η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

0: γαμώτο.
1: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις απόφαματες και ωρίγια. Και χαρά σας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2 και τα απογεύματα είναι δικά μας. Από τις 4 έως τις 7, στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Δεν ξέρω το λόγο, αλλά αυτό το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού μου βγάζει μια δροσιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 για να κάνουμε δικό μας και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης 16 Ιουνίου, έχουμε φτάσει στην καρδιά του Ιούνιου και οι θερμοκρασίες πραγματικά αρχίζουν να βαράνε κόκκινο. Όπως έριξα μια ματιά έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αργύρους, αυτή την ώρα έχει 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και σήμερα καλή παρέα, να κάνουμε και τη βόλτα μας και κάθε προσπάθεια να δροσιστούμε. Αν είστε σπίτι, θυμηθείτε την ώρα κοινή ησυχία, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Αν είστε στο αυτοκίνητο, ξέρετε πολύ καλά εσείς σε τι ένταση θέλετε να ακούτε τα τραγούδια μας. Τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά, μας ταξιδεύουν στην ιστορία, στην ελληνική δισκογραφία και στην ζωή μας. Γιατί τα τραγούδια είναι το soundtrack της ζωής μας, έχουν δεθεί με στιγμές και μπορούν έτσι να ζωντανεύουν αναμνήσεις. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι ανοιχτό πάντα και το Viber του Ελληνικού για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6984-9-32-9-32. Αυτός ο αριθμός είναι και για τα παιχνίδια μας. Ξεκινάμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.

Για έλατε μαζί μου, μάλλον εγώ θα έρθω μαζί σας, συνοδηγός, και αυτό το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω αρκετή κίνηση, πυκνή ροή θα έλεγα, και στα διορεύματα του Κηφισού. Μεγαλύτερο πρόβλημα όπως κάθε μέρα εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Επίσης στον Καρέα και τη Βάρη Στοροπίου σε κάποια σημεία, στην Ηλιούπολεως. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Βασιλή Σοφίας, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση. Από Γλυφάδα έως Άλιμο θα ταλαιπωρηθείτε, να ξέρετε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ξέρω τώρα ότι ξεσηκωθήκαμε και πώς θα μαζευτούμε αυτό το μεσημέρι και με τόση ζέστη. Γεμάτο καλοκαίρι το γλέντι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και μας έχει ταξιδέψει και στο περασμένο καλοκαίρι, σε περασμένα καλοκαίρια και παντού. Γενικά το καλοκαίρι αυτό με τον Ελληνικό θα κάνουμε πάρα πολλά. Το έχετε καταλάβει ήδη, και συναυλίες και παραστάσεις και ταξίδια, όλα για αυτό το καλοκαίρι. Για να περάσουμε όμορφα, να μην καταλάβουμε ζέστη και να το ευχαριστηθούμε όσο γίνεται. Κρατήστε τώρα τρεις ημερομηνίες: 24, 25 και 26 Ιουλίου. Ανάβρα Μαγνησίας. Εκεί θα κάνει την πρώτη εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, το Ανάβρα Fest, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στη σκηνή Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Μία μέρα μετά, το Σάββατο, στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξεβέρσορ και η Πιξ Λαξ. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου η αυλαία θα πέσει με παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιά. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, όπως σας είπα, για να απολαύσουμε όλοι μαζί αγαπημένους καλλιτέχνες. Αν θέλετε τώρα να ζήσετε από κοντά αυτή την εμπειρία, πάντα με τον Ελληνικό 93,2, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, στο 6984-932-932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. 32932 και μπείτε στην κλήρωση. Στέλνετε τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε και ακούμε μαζί Γιώτα Νέγκα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένη. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα.

0: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: σε το ταξίδι.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Όμορφο το Παγκράτη, ό,τι και αν ψάχνεις. Α, εκτός αν ψάχνεις πάρκινγκ. Λοιπόν, εδώ θα σας περιμένω και εγώ σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας. Και ελάτε, μείνετε εδώ. Θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Γιώργο Νταλάρα και Σοκράτη Μάλαμα και Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Μείνετε εδώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου κι αν είστε, κάνουμε τα απογεύματα δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ακολουθούμε τους δρόμους της μουσικής. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

να συνεχίζει την περιπέτεια της Ρενάτα στους δρόμους της Αθήνας, όπως πολύ όμορφα της περιγράφει η Μαριανίνα Κριεζή στα λόγια της, μουσική από το Λάκη Παπαδόπλο και με την υπέροχη αξέχαστη φωνή της Αρλέτας. Από το άλμπουμ Περίπου, εκεί το ακούσαμε για πρώτη φορά, εκεί γνωρίσαμε τη Ρενάτα. Είσαι στο Ελληνικό 3,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, κάνουμε και τη σημερινή μας βόλτα εδώ με τραγούδια που αγαπάμε, πάντα στον Ελληνικό 93,2, και τώρα θέλω να σας πάω στα ράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, και το ξέρετε και το έχετε καταλάβει. Την 5η 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, μεθαύριο δηλαδή, η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει με τη stand-up comedy παράσταση Χούγια ή Θάνατος. Μια καταιγιστική solo εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε μέσα από τη μοναδική σκηνική ενέργεια της Σοφίας Μουτίδου. Ελάτε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό εκεί στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και αν θέλετε, μπορείτε να κερδίσετε τώρα μια διπλή πρόσκληση με ένα μήνυμα στο Viber. Θα γράψετε Χούγια, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Χούγια, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

Λοιπόν, να ξέρετε, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα για όλους όσοι κατεβαίνετε αυτή την ώρα το Κηφισό. Κάπως καλύτερα είναι στην άνοδο. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στη Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και εκεί στο Ψυχικό. Κατεχάκι Μεσογείων επίσης, Βάρης Κοροπίου, Λιπόλεως, παραλιακή λιμάνι του Πειραιά, κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρούσκια εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Από παράσταση σε συναυλία και από συναυλία σε παράσταση σας πάω σήμερα και πάλι από την αρχή. Είπαμε αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο πράγματα να κάνουμε και πολλά για τους ακροατές του ελληνικού 93,2. Έχουμε πολλά πολλά να μοιραστούμε και αν θέλετε μπορούμε να πάμε μαζί να ακούσουμε και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να τη δούμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο Βέακιο Θέατρο Πειραιά, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η Ελεονόρα θα βρεθεί στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Και αν θέλετε να είστε εκεί, λέω πότε, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Δεν τελείωσε και βλέπω έρχονται ήδη τα μηνύματα. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο Viber, μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Και θέλω εδώ να πω ότι αν επισκεφτείτε και το κανάλι του ελληνικού στο YouTube, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνέντευξη της Ελεονόρα Ζουγανέλη στη δικιά μας την υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη. Λοιπόν, είπαμε, Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο 6984-932-932, στείλτε μηνύματα και επιστρέφουμε και ακούμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
14: Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό blues. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό blues.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε περίπου ένα λεπτό θα επιστρέψω και εγώ εδώ στον αέρα του Ελληνικού 3,2. Θα ανοίξουμε μαζί την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης και να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα ακούσουμε μαζί και Άννα Βύση και Γιάννη Κότσιρα. Θα ακούσουμε και Πάνο Μουζουράκη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και πάντα στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, κάνουμε κάθε απόγευμα τη μουσική δική μας. Πάμε όπου μας πάνε τα τραγούδια. Καλησπέρα.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Από ένα δίσκο που έγραψε ιστορία από το Λάτι το 1987 και σε Μαγικά Νησιά και Γιώργος Νταλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ό,τι πιο καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο. Έτσι να ταξιδέψουμε μαζί αυτό το καλοκαίρι. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας μέχρι τις 7 και μπορεί εγώ τώρα να μην έχω να σας πάω σε Μαγικά Νησιά για την ώρα. Έχω όμως να σας ταξιδέψω στη μαγευτική Αλσατία. Όχι μάλλον μόνο εγώ, ο Ελληνικός για την ακρίβεια και το Versus Travels ταξιδεύουν. 7 ξέχαστες μέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα παρακαλώ και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα περπατήσετε στο Στρασβούργο. Θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ αλλά και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Και βέβαια, θα κάνετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια παίζει Ελληνικός 93,2. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Και για να λάβετε μέρος, να δηλώσετε συμμετοχή, πρέπει να στείλετε τώρα ένα SMS στο 1919. Θα γράψετε Ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε ότι η μη τέτοια χρέωση είναι 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Στείλτε το μήνυμά σας και με λίγη τύχη θα ταξιδέψετε μαζί με την παρέα σας στη μαγευτική Αλσατία για 7 ολόκληρες ημέρες.

Παίρνουν μια βαθιά ανάσα και βγαίνουν μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας που βράζουν, ψιλοβράζουν λίγο σήμερα, ακόμα και αυτή την ώρα. Λοιπόν, και στα δύο ρεύματα του Κυφισού, να ξέρετε, έχει πυκνή ροή, χωρίς όμως τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Επίσης, θέλω να πω ότι έχουμε καθυστερήσει στη Δυτική Οδό. Αυξημένη πολύ κίνηση στην Κυφισία σε αυτή την ώρα και στο κέντρο της πόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως σε κάποια σημεία και η Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα μπορεί να σας ταλαιπωρήσει λίγο. Καρέας, η Βάρη Σκοροπίου, η Παραλιακή, το λιμάνι του Πειραιά και κάποια σημεία στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα. Και εκεί θα συναντήσετε κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και μ' κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζοκιακίλας, εδώ στον Ελληνικό 3,2 και ατέλειε. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας έχει να κάνει με το μετρό στο Σύνταγμα, με το σταθμό εκεί, στην πλατεία Συντάγματος, και με το πιάνο που έχει τοποθετηθεί το τελευταίο καιρό, αρκετό καιρό τώρα εκεί. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο πόσοι και πόσες δεν γνωρίζουν πιάνο και βρίσκουν την ευκαιρία να καθίσουν και να δώσουν ένα μικρό κονσέρτο εκεί στο σταθμό του μετρό. Και πραγματικά είναι υπέροχο, πέρα από τα social που όλοι τα βλέπουμε συνέχεια, αυτά που γίνονται εκεί, κάτι που γίνεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μικροί, μεγάλοι, Έλληνες και ξένοι βρίσκουν την ευκαιρία να παίξουν πιάνο και να βγάλουν όλο τους το συναίσθημα στα πλήκτρα του πιάνου, αλλά και το ταλέντο τους. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ, και έτσι ξαφνικά ο σταθμός του Συντάγματος έχει γεμίσει ρυθμό από την πρώτη στιγμή που μπήκε αυτό το πιάνο εκεί, και δεν είναι λίγες φορές που κάποιος θα παίξει πιάνο και το βίντεο θα γίνει viral. Και το πιάνο αυτό έχει γίνει πλέον σημείο κατεθέν του χώρου, γι' αυτό και μικροί και μεγάλοι ενώνονται μέσω της μουσικής καθημερινά. Είναι αυτό που σας λέω, η μουσική μας πάει παντού, μας πάει όπου θέλει αυτή. Θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να ακούσουμε μαζί την Ήρω.
2: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
5: Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αχ, αυτό το αχ κρατάω από την Νατάσα Θεοδωρίδου για να σας δείξω το συνέστημα που μου έχετε δημιουργήσει σήμερα με τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια που στέλνετε από παραλίες και περιοχές που δροσίζεστε αυτό το τόσο ζεστό απόγευμα της Τρίτης. Ναι, ωραίες φωτογραφίες, αλλά με κάνετε λίγο να ζηλεύω και να χαζεύω έτσι την Αθήνα που καίγεται στις 32-33 βαθμούς. Πόσο έχει κωστεί έξω τώρα, Κωστής Λιμπερόπουλος έχει έρθει ήδη στο στούντιο. Κάπου εκεί είναι, ναι. Θέλει υπομονή αυτή η πόλη και προσοχή. Λίγο πριν το τέλος πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Κραουνάκι και Φίλαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Εδώ θα βρεθούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, για να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Στην παρέα ήταν ο Διονύσης Καστόρας και ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί το πάτε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι για να κάνετε, όσο γίνεται πιο δροσερά, και να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είμαι ο Μπί.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: 3η και 16 Ιουνίου, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

coreo dueto. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορα στον Ελληνικό 93,2. Είναι Τρίτη και 16 Ιουνίου. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα στη βδομάδα και προς την Πέμπτη, με βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν είναι απαραίτητα αυτό να προκύψει και εδώ στην Αθήνα. Μπορεί όμως, όσο πιο μακριά από τη θάλασσα, σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά και Πελοπόννησο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να βγάλει κάποιες μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στην Αττική, πιθανότητα βροχής με τη μορφή μπόρας είναι μικρή, αλλά υπαρκτή στα ορεινά. Αυτά τα του καιρού μπρος πίσω και τα αψυχολόγητα στον αέρα και στα τραγούδια μας εμείς αμέσως τώρα. Να θυμίσω 69-84-9-32-9-32 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε. Αυτό είναι σίγουρο και σήμερα, και αμέσως τώρα έρχεται η Αναβίση. Όλα για όλα.

Ο Βασίλης Λέκας με την μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων στον ελληνικό 93,2. Εναλλακτικά εσείς ελληνικός 932.gr και τώρα όλοι μαζί, γιατί και σήμερα έχουμε εισιτήρια ή αλλιώς πάσα οικογενειακά ή της παρέας για το Waterfront Water Park, μια τυχερή ακροάτρια. Τρία ή ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει και σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων ή ένα εισιτήριο 4 ατόμων για την παρέα του για το Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί σας περιμένει η απόλυτη υδροσιά. Μαγιό, αντιλιακό και καπέλο και ετοιμαστείτε για τελείωτο παιχνίδι σε νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Για να δείτε, να πάρετε μια γεύση από το Waterfront Water Park, μπείτε στο site του waterfront.gr. Τώρα για τις προσκλήσεις σας, για τα πάσα σας, παίρνετε αμέσως τώρα κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfront και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να ξέρετε πως ισχύει έχουν για όλο το καλοκαίρι και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εσείς αποφασίζετε πότε θα το επισκεφτείτε. Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συνέχεια, όσα η αγάπη ονειρεύεται.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι τα Σαμποφιλιού στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Όλα είναι μπροστά. Ένα τραγούδι σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του Μανώλη Φάμελου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι τα Σαμποφιλιού βέβαια. Είναι η νέα καλεσμένη της εκπομπής Πάμε Μια Βόλτα με την Νίκη Λιμπεράκη. Πάμε Μια Βόλτα. Αυτό είναι ο σωστός. Έτσι διατυπώνεται σωστά ο τίτλος της εκπομπής της με την Νίκη Λιμπεράκη αυτή την Κυριακή 21 του μηνός στις 5.30 το απόγευμα στο Μέγκα. Εμείς πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη.
1: Ελληνικός 93,2. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καθρέφτης, η ευγνωμοσύνη δεν είναι συνέστημα στιγμής. Είναι μνήμη, είναι χαρακτήρας, είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει Θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και Τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα χασάπικο του Φίβου εδώ στον Ελληνικό 93,2, τελευταίο τραγούδι της πρώτης μας ώρας. Θα έκανε τα πάντα, μας είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου πριν από λίγο. Όλα γυρίζουν γύρω από τη θέληση λοιπόν. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και αυτό το βρίσκουμε ξεκάθαρα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης, «Η αλήθεια χωρίς φίλτρο». Ο Χάρης Πολίτης λοιπόν γράφει στο βιβλίο του, πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει τελικά. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε εδώ και πάλι στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας φυσικά.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Παντού είναι ο ελληνικός 93,2. Άλλες δύο ώρες μαζί, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας. Αυτή τη φορά με την Χάρης Αλεξίου και τον Λέξ.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Με την ταχεία στον ελληνικό 93,2, τη μεγάλη επιτυχία της Ελένης Βιτάλη από το 1988, σε μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους του Νίκου Μπακογιάννη, από τον δίσκο της «Τα λαϊκά της Ελένης». Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το πορτοφόλι μας. Μια μουσική βραδιά λοιπόν έρχεται με τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής την Παρασκευή αυτή 19 του μηνός στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μουσική, επιμέλεια και διεύθυνση Νίκος Βασιάδης, αρχιμουσικός. Παρασκευή 19 του μηνός λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Άνω Βρυλής, με είσοδο ελεύθερη. Και στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χρήστο Μάστορα και Αν.

Κάθε φορά, σαν την πρώτη φορά, στίχη Σταύρο Σταύρου, μουσική Σταύρο Σιόλα, ο Γιάννη Κότσιρα στον ελληνικό 93,2. Και επειδή θέλουμε να γελάσουμε και θα γελάσουμε με την ψυχή μα, όπω ξέρετε, φέτο το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η λοιπόν, 18 Ιουνίου, μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει με τη stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή θάνατος». Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε μέσα από τη μοναδική σκηνική ενέργεια της Σοφίας Μουτίδου. Θα ζήσουμε μαζί λοιπόν το καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη και αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται με τη Σοφία Μουτίδου μαζί. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε χούγια, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ο Κώστας Μακεδόνας έρχεται στην αέρα μας με τα Μαργαριτάρια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: Η Ελληνίδη μου με το «Δε με νοιάζει» για τη Σοφία που το λατρεύει. Ελληνικός 93,2. Η Ελένη Δήμου θα βρεθεί 3η-1η Ιουλίου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Και εκεί θα βρίσκεται, εκεί θα εμφανιστεί. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη θάλασσά του.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση?
7: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Λίζα Μάνι. Παίζει και σπανού.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Ο Γιάννης Πάριος στον Ελληνικό 93,2. Απόψε, στίχη μουσική Γιάννης Πάριος. Εμείς απόψε εδώ, παρέιτσα στον Ελληνικό 93,2 μέχρι και τις 10. Τώρα για μεθαύριο σας είπα τι θα κάνουμε. Θα βρεθούμε στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, όπως όλο το καλοκαίρι. Αλλά μεθαύριο, Πέμπτη, έχουμε την stand-up comedy παράσταση της Σοφίας Μουτίδου, «Χούγια ή θάνατος». Επειδή όμως με την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, το ανοιχτό μέτωπο που έρχεται την Παρασκευή 19 του μηνός ακούει το όνομα Γιώτα Νέγκα. Εκεί λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα θα παρουσιάσει μια βραδιά

που θα μας ταξιδέψει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Θα ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς και την Παρασκευή 19 του μηνός με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτης Λεωφόρου Αλεξάνδρας 106 με τη Γιώτα Νέγκα στις 9 το βράδυ. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, γιατί και για αυτές σας έχω. Λοιπόν, κινητά και μέσω Viber στέλνετε Νέγκα και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Φυσικά η Γιώτα Νέγκα έρχεται στην αέρα μας αμέσως τώρα. Έχω.

0: Μίλα μου, από το 1977 ένα υπέροχο ντουέτο, δύο υπέροχες ερμηνείες από τον Δάκη και τη Χριστιάνα, από τη Χριστιάνα και το Δάκη, από εκείνους που έφυγαν από τη ζωή με μόλις 6 μήνες διαφορά ο ένας από τον άλλον. Η Χριστιάνα έφυγε Νοέμβρη του 21, τέλη Νοέμβρη του 21, ενώ ο Δάκης το Μάη, τέλη Μάη του 22. Με τη Χριστιάνα και το Δάκη και ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και έχουμε άλλη μία μαζί. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Με μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας ζεϊμπέκικο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Το Υπηρόγα ή το ερωτικό, όπως θέλετε πείτε το, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε και με τους δύο τίτλους. Ένα καταπληκτικό ζεϊμπέκικο που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1981 σε συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην οποία κόπηκαν 48.000 εισιτήρια. Το τραγούδι πρωτοτραγούδησε εκείνο το καλοκαίρι βράδυ η Χάρης Αλεξίου και ο κόσμος στις εξέδρες και στην αρένα βουβάθηκε. Ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος περιέγραφε στον Οδυσσέα Ιωάννου τη στιγμή και είπε: «Μετά το πρώτο τετράστιχο 48.000 άνθρωποι σταμάτησαν να μιλάνε. Επικράτησε απόλυτη σιωπή και θυμάμαι έντονα», είπε, «το ξέσπασμα ενθουσιασμού μόλις τελείωσε». Ήταν η Πυρόγα, ήταν το ερωτικό με τη Χαρούλα μας εδώ στον ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Ο Χρήστος Μάστορας έρχεται για τη συνέχεια στον αέρα μας με τον γυρισμό.

0: αγάπη.
1: Απάτη ή κάτι μαγικό. Μάλλον κάτι μαγικό είναι αυτή η αγάπη, και από την αγάπη του Μιχάλη Χατζιάννη εδώ στον Ελληνικό 93,2 σε μια άλλη αγάπη που θα συναντήσουμε μαζί εσείς και εμείς την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο. Και μιλάω φυσικά για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, γι' αυτό και τη λέω αγάπη, από τις μεγάλες δικές της επιτυχίες μέχρι αγαπημένες μας διασκευές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη, με την υπογραφή φυσικά του Ελληνικού 93,2. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω και από αυτές σήμερα. Παίρνετε κινητά και από το Viber στέλνετε Ζουγανέλη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας, και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Θέλω να σας πω όμως και το εξής. Λίγο πριν από αυτή τη συναυλία της Τετάρτης 24 Ιουνίου που θα συναντήσουμε μαζί την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Βεάκιο, θέλω να μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Υπάρχει λίγο πριν την μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία μία συνέντευξη που έδωσε στον Ελληνικό 93,2 και συγκεκριμένα στη Σαφώ Ματσιόρη. Αξίζει να την παρακολουθήσετε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Συνέχεια με Γιώργο Νταλάρα και Pixlax.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Μάρθα Φριτζίλα στον Ελληνικό 93,2 και Τρίτη 16 Ιουνίου. Και ξέρετε ότι καλοκαίρι δεν ξεκινάει αν δεν γίνει το Ρίζες Fest. Επιστρέφει λοιπόν αύριο και μεθαύριο και αυτή τη φορά θα έχει και ρεμπέτικα και λαϊκά και παραδοσιακά. Και μάλιστα την 5η 18 Ιουνίου η Μάρθα Φριτζίλα και το Κουμπάρα Project θα μας πει παραδοσιακά όπως μόνο η Μάρθα μας τα έχει πει. Ελληνικός 93,2. Α, δεν σας είπα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Πειραιός 100 και Περσεφόνης στον Γκάζι. Το Ρίζες Fest διήμερο είναι, 17 και 18. Η Μάρθα Φριτζίλα θα βρεθεί στις 18 Ιουνίου, την 5η που μας έρχεται εκεί. Και συνέχεια με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και το «Μοίρα μου έγινες».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής. Η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής από το 1987 με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και πολύ σπουδαίο τραγούδι σε μουσική του ίδιου του Αντώνη Βαρδή και στίχους του Γιάννη Πάριου. Και από τους δυο τους στην Νατάσα Αμποφίλιο αμέσως τώρα στον αέρα μας και το τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το Μέτρημα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Αντώνης Ρέμος με μια αναπνοή στον Ελληνικό 93,2, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, με την αναπνοή του Γιώργου Θεοφάνου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

soundtrack του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
1: Παίζει νέγκα.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κυριακός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοτή.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει και βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τους το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε ζω.

0: Κακός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχω πλανέψει από γυαλιέ στη Λινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.